0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petrosky?